διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

0: μαζί σου. Ευχαριστούμε. Εύχομαι καλή χρονιά. Ευχόμαστε. Και κάθε καλό. Αμήν.
1: Τι είναι το καλό?
2: Έλατε.
1: Τι είναι το καλό? Να μπορούμε να πίνουμε κανένα ποτήρι, να είμαστε καλά, υγιείς δηλαδή, και να μην φεύγουμε τελείως από το έδαφος. Λοιπόν, πάμε.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ένα τραγούδι τώρα που το όφυλα στο όνομά μου είναι ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, έτσι όπως τον κατάλαβα εγώ και τον απέδωσα μέσω της τέχνης μου.

0: κόντρα μου εσύ. Κάνα
1: φάρμακο έχουμε από εδώ. Έχουμε ένα... τι καλό. Κοιτάξτε εδώ οι φίλοι τι φέρουν για φάρμακα. Του είπα ότι είμαι κρυωμένος και κοίταξε τι με έφερε, Στάθη.
2: Αγιασμός είναι αυτό. Σκοτώθηκαν.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Έχεις χαλάσει.
1: Είχαμε καιρό που συζητούσαμε με τον φίλο μου τον Ορφέα μια υπόθεση συνεργασίας. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε σε ένα περιοδικό στο Δίφωνο. Κάναμε μια κουβέντα, αυτά τα άχρηστα λόγια συνήθως που λέμε. Έτσι αποφασίσαμε, όμως είδες, βγαίνει καμιά φορά κάτι θετικό από τις παλιοκουβέντες.
2: Αυτό είναι το μόνο που βγήκε η συνέντευξη.
1: Είχαμε ανάγκη δε και μια απόλυτη λιτότητα γύρω από ορχήστρες και τέτοια. Μαζευτήκαμε μαζί με τους φίλους μας τον Μιτσάρα τον Αναγνωστόπουλο στην κιθάρα. Το πέρασε. Ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τελευταία. Έχει μάθει μια άσκηση διαλογισμού που ακουμπάς το κεφάλι σου στους αστραγάλους. Θα το κάνει νοερά, έτσι το κάνει, και ήδη έχει γίνει ευλίγιστος. Βάλε, κάνε στα προπόδινα, έτσι. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης επίσης στα νέοι. Πώς πάει για Ολυμπιονίκης αυτός. Θα σας πω στο τέλος σε ποιο άθλημα. Λοιπόν, εμάς μας ξέρετε γιατί είμαστε επικηρυγμένοι εδώ και αρκετό καιρό. Πάμε ένα τραγούδι και θα πούμε παρακάτω. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς εντωμεταξύ. Με κάποιον τρόπο.

Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι του φίλου μας, του Θανάση του Παπακοσταντίνου. Ένα δίσκο που έκανε τελευταία. Με κάλεσε να πω κάποια τραγούδια εκεί πέρα. Τα ψιλοκαταφέραμε να παίξουμε ένα τραγούδι τώρα, μια διασκευή. Αχ, πώς μ' άρεσε αυτός ο ήχος του κινητού σου, μωρό. Κλείστο, τώρα θα σε βρει, τι θα σε κλείνει τώρα, τώρα θα το βρεις. Τα κινητά σας δεν είναι, μας πειράζει να μιλάτε, αλλά επειδή κάνουν παράσιτα πάνω στα monitor τα δικά μας, χάνουμε την μπάλα λιγάκι. Κλείστο, θα σε βρει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει βέβαια. Στον πάρουμε τηλέφωνο μαζί μετά.

Kanada. Στου Μισισιπί της όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα.

παίζει στέρεση ώρα. Πάμε πάλι το Ρομπέρν. Το Ρομπέρν. Όλο στη σκάτσα που είσαι, πα να πει. Πάμε πέρα. Σε παρακαλώ.

Μετά από αυτό το τραγούδι όλοι ανάβουν τσιγάρο, ρε παιδί.

0: Ευχαριστούμε.
1: Κάτι βουίζει εδώ πάνω, ρε Σεβασίλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Τι θα πούμε, πουλάκι, πάμε, πάμε.
0: Είσαι αδιάβαστος, είσαι αδιάβαστος.
1: Πάμε αυτό, πάμε.
0: Πετούσαμε από την Αθήνα προς το, προς το νησί. Κάνε μουσική υπόκρουση. Και είχε ελαφρές αναταράξεις. Είχε και μια μουσική πραγματικά. Δεν είχε μουσική για τσόντα γερμανική. Γεια, Hans. Περάσαμε τον έλεγχο. Περάσαμε τον έλεγχο από το αεροδρόμιο. Σταματήσαν τον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι κριτικός. Είναι από την Ιερά Πέτρα. Κάτσε ρε, δεν έχει ρομαντικό εδώ. Περίμενε. Χτυπούσε συνέχεια το μηχάνημα. Τον πήγαν πίσω, τον έφεραν, τον ξαναπήγαν. Τελικά είχε ένα μαχαίρι μέσα στην τσέπη του, ένα σουγιαδάκι. Κριτική, τι περιμένεις. Θυμήθηκα μια ιστορία, ανέκδοτο μάλλον, που λένε για τους κριτικούς. Πήγε κάποιος να περάσει το αεροδρόμιο και χτύπαγε το μηχάνημα εκεί που πήγε να περάσει. Του λέει, ελάτε κύριε, τι έχετε τίποτα πάνω σας. Λέει, όχι, δεν έχω τίποτα, συντέκνε. Λέει, ξαναπεράστε. Ξαναπερνάει, βαράει αυτό. Λέει, βγάλετε το σακάκι σας, βγάλετε τα ρούχα σας, έχετε κάτι πάνω σας. Δεν έχω τίποτα, τίποτα. Έχω ένα κομπιουτεράτσι, μωρέ. Ένα κομπιουτεράτσι. Λέει, βγάλετε το, βγάζει μια πιστόλα τέτοια. Λέει, τι κομπιουτεράτσι, αυτό είναι κομπιουτεράτσι. Εμείς κουμπάρε στην Κρήτη, με αυτό κάνουμε τους λογαριασμούς μου. Έτσι πως το σταματήσαν με το μαχαίρι. Κουμπιουτεράτσι, πάμε να παίξουμε κανένα τραγούδι και να μην λέμε κουβέντες.

Thank you.

Ευχαριστούμε. Το μεσημέρι που ήρθαμε, φάγαμε σε ένα εστιατόριο και μας προσέφεραν μια ειδική μερίδα μέσα σε κοχύλι. Ήταν

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Στίχους Ισάκ, Σούση.
1: Ράδιο Καστοριά, 93 FM.
2: Κύρα μου που γυρίζεις μόνη, ως τα σου κι άκου,

μάνα με τα τσιγάρα με, σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μετράς στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τείχους περνάς που κοιτάς, με ρωτάς ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

Μάνα με ένα τσιγάρα η κριτική σου τρομάρα θα κρυφτώ για να μην με βρει. Χρωματίζω το φως να σε πάρει ο ρυθμός απ' τη λούπα σου την αυστηρή. Τα κοκόρια λαλούν που το πας με ρωτούν, τα παγούρια σου είναι αδιανά. Στις ερήμους του νου, στις καθένες του καιρού.

Πες μου τι κρύβει η ψυχή μου, εσύ που με ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και η ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές. Εδώ δεν μένει κανείς, στοιχιώνω σε στίχους.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή

0: Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Καστοριά 93FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93

0: έκανε γύρο σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
1: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
2: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπικίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
3: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ράδιο Καστοριά 93,3.

Ραδιο Καστοριά 93 FM.

διάφορα ο Τρίφωνας Κουτσουρέλης. Τα τούμπανα τα βάρεσε και κάτσανε καλά ο Σπύρος Κατριγάνος. Έπαιξε τον μπάσο του ακόμα μια φορά ο Βαγγέλης Πατεράκης.

0: 30 χρόνια παίζαμε μαζί. Ο Νίκος Τουνιάτος θαράει τα κρουστά.
1: Έπαιξε πλήκτρα και τραγούδησε μαζί μας
0: η Ελεάνα Ζεγκίνογλου.

Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χριστόφορο που ήρθε και μας έπαιξε ακόμα μια φορά. Να σε καλά, Χριστόφορε. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που ήρθανε απόψε να γιορτάσουμε μαζί τα 30 μου χρόνια που αρχίζουν από τώρα. Τον ήχο μας τον έκανε ο Αλέκος ο Μπίτος πάντα. Ο Λυσιένο Κλίνης, στα φώτα μας, ο Μίμης και ο Περικλής. Η ψυχή των 30 και αυτής της βραδιάς είσαστε μόνο και μόνο εσείς. Αργυρό, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και τα γενεθλιά σου και χρόνια πολλά σε όλες. Τώρα, όσο για μένα,

Essa galera!

το πρωτάθλημα.

Δεν θα φτάνει η βροχή να πέφτει αν δεν μας έβρεχε μαζί. Δεν θα είχα εικόνα στο καθρέφτη αν δεν με κοίταζες εσύ. Δεν θα ήταν η φωνή δική μου αν δεν μιλούσαμε μαζί. Δεν θα είχε ιδρώσει η μουσική μου αν δεν την ακούγες εσύ. Όσα τραγούδια

0: Καλή ανάμωση κάθε χρόνο για τα 30 επόμενα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για όλα και για πάντα.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει,

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό

0: αγωγικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοσάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης, άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ραδιοφώνου Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

0: Παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Alumil και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Alumil του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
1: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ψησταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Τυροπωλείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
2: Σούζι, έφαγες.
3: Εγώ, αγάπη μου.
2: Σούζι, έφαγες και άσε.
3: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
2: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω η δόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
4: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 2467 0 22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πω, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Αν είχα για τα αν είχα για ξαδέρφια τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά, κοφτά.
2: Αν.
0: Αυτό, πάμε ξανά.
2: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.

0: Μα δεν θα κολυμπήσεις. Το απογευματινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Θα συνεχίσουμε μετά. Θα μείνεις και το βράδυ, δεν είναι.
1: Μα δεν έχω φέρει μαγιό μαζί μου.
0: Καλά, δεν καταργήθηκαν τα μαγιό.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

Αγίο Σταθμό. Για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό, χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργή η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Κάνε πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.

Σον Τόπον. Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερα του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61-535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λιγκουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο

στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 755 878 και 2467061006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Λότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια.

Όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι κι άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

όχι αδάμαστα, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερεί.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, κρας, φάνκι και ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου όχι, σου το ορκίζομαι.
3: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο, έναν γύρο, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει. Θα βαρεις το μαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Κράτησες το πατρικό σου, την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί, το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ, το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
3: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93

Ràdio Castoriejà, 93 FM.

0: Radio Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι, το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Σινιωρίτα, ο Σινιόρ Πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο Σινιόρ Πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
6: Πακό, δύο πίτσες πληρώνουμε. Τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι έφαγες.
2: Εγώ αγάπη μου.
1: Σούζι έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπικίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κύρα μου, πού γυρίζεις μόνη? Ο Στάσου Φιάκου, ο φίλος Τσάμι. Ψηλά βαθιά σου τραγούδι. Για σας τα λέω.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, True Up Homes και Babylon.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή? Ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε, η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
1: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
1: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
1: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
2: Πακό, πεινάω.
3: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
2: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
3: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
4: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
5: Κάτσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
6: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93

σε βρήκα κάπου ανάμεσα σε ένα εισιτήριο του ΟΣΕ, κάτι παλιούς λογαριασμούς και ένα ντοσιέ.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93

0: Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές Πρίκας Μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
4: Si, señorita. Si, señor pizza.
3: Señor pizza.
4: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
3: Μέτρα.
4: Σινιωρίτα, ο Σινιωρ Πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
5: Πακό, πεινάω.
6: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
5: Ο Σινιωρ Πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
6: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
7: Πακό, δύο πίτσες πληρώνουμε. Τρεις παίρνουμε.
8: Κάτσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
9: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι έφαγες.
2: Εγώ αγάπη μου.
1: Σούζι έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου όχι, σου το ορκίζομαι.
1: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μην φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
4: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

με μέλι. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλι όπου θέλει ας πας.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που. Μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
1: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
1: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
1: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
2: Πακό, πεινάω.
3: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
2: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
3: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
4: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
5: Πιάσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200, παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
6: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: έσω του ερυθρού σταυρού.
1: Ο Πέτρος Χατζικουλάδας. Αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
2: Δεν αλλάζει σταθμό να ακούσουμε και να πούσουμε.
3: Άμα θέλει, ζητήσει να πα στην Ζαμπέτα.

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει,

πτήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.